Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η 16 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, Δελτίο Γεωοικονομίας και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Η κυριότερη συντήρηση θετήτου ο Γιωμάς εξέδωσε μήνυμα για την 10η επέτειο της αποτυχημένης απόπειρας πραξικοπήματος. Ο αντιπρόεδρος δηλώνει ότι η αντίσταση του έθνους στις 15 Ιουλίου συνεχίζει να ενισχύει τη δημοκρατία, την ενότητα και τον αποφασιστικό χαρακτήρα της Τουρκίας στην εξάλληψη της τρομοκρατίας. Πυρκαγιές στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κρήτη. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στη Σουρωτή και στη Νεοχουρούδα. Οριοκάστρο Θεσσαλονίκης και στην Ελευθερούπολη Καβάλας υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά στο Μελδοχώρι Κρήτης. Ο Πρωθυπουργός της Μαλαισίας δήλωσε ότι οι Ισραηλοί που βρίσκονται στη χώρα θα απελαθούν. Ο Πρωθυπουργός Άνουαρ Ιμπραήμ δήλωσε ότι οι αρχές διερευνούν τις καταγγελίες.

που συνδέουν έναν Ισραηλινό υπήκο με μια ιδιωτική κατοικημένη κοινότητα στο Ζοχόρ, προειδοποιώντας ότι δεν θα υπάρξει συμβασμός αν επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί. Και τώρα οι ειδήσεις αναλυτικά. Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τζέντα Τιλμάς τίμησε την 10η επέτειο της αποτυχημένης απόπειρας πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016, επενώντας την αντίσταση του έθνους και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Τουρκία να οικοδομήσει ένα μέλλον απαλλαγμένο από την τρομοκρατία. Σε μήνυμα που κοινοποίησε στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης En Social για να σημαδοτήσει την ημέρα της Δημοκρατίας και της Εθνικής Ενότητας, ο Γιλμάς περιγράψε τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου ως ένα ιστορικό ορόσημο του οποίου η παρακαταθήκη διαμόρφωσε τη δύναμη του κράτους, την Εθνική Ενότητα και τη χώρα την τελευταία δεκαετία. Το αξιοσέβαστο έθνος μας που γέμισε τις πλατείες στο κάλεσμα του πρόεδρου μας Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν υπερασπίστηκε την πατρίδα, τη σημαία και τη δημοκρατία με κόστος τις ζωές τους, επιδεικνύοντας μία από τις πιο ένδοξες πράξεις αντίστασης στην ιστορία μας, είπε. Ο Γιλμάς είπε ότι η Τουρκία αναντιέθηκε ως ένα ισχυρότερο και πιο ανθεκτικό κράτος με μια δημοκρατία απελευθερωμένη από επιτρητικές επιρροές, προσθέτοντας ότι η χώρα συνεχίζει να προχωρά με αυτοπεποίθηση προς τους στόχους του αιώνα της Τουρκία. Η χώρα μας συνεχίζει την αποφασιστικότητά της να οικοδομήσει ένα μέλλον απαλλαγμένο από κάθε μορφή τρομοκρατίας, είπε. Σημειώνοντας την 10η επέτειο της ημέρας της Δημοκρατίας και της Εθνικής Ενότητας, ο Γιλμάς τίμησε όσους έχασαν τη ζωή τους κατά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος και εξέφρασε εγνωμοσύνη στους βετεράνους. Στην 10η επέτειο της ημέρας της Δημοκρατίας και της Εθνικής Ενότητας, τιμώ τους μάρτυρες μας με έλεος και ευγνωμοσύνη και εκφράζω την εκτίμησή μου στους ηρωικούς μας βετεράνους, πρόσθεσε. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος, οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη Σουρωτή και στη Νεοχορούδα, Οριοκάστρο Θεσσαλονίκης και στην Ελευθερούπολη Καβάλας και υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά στο Μελδοχώρι Κρήτης. Για την κατάσβεση των πυρκαγιών κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Ο Μαλαισιανός Πρωθυπουργός Ανουάρ Ιμπράιμ δήλωσε την Τετάρτη ότι κάθε Ισραηλινός πολίτης που θα εντοπιστεί στη χώρα θα απελαθεί αμέσως, καθώς οι αρχές ερευνούν κατηγορίες ότι ο Ισραηλινός εμπλέκεται στις δραστηριότητες μιας ιδιωτικής κατοικημένης κοινότητας στην νότια πολιτεία Τζοχόρ. Ο Ανουάρ είπε ότι οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τους ισχυρισμούς και ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει συμβασμούς εάν αποδειχθούν αληθείς, ανέφερε η αγγλόφωνη εφημερίδα Free Malaysia Today. Αν βρούμε κάποιον Ισραηλινό, θα τον απελάσουμε αμέσως γιατί δεν αναγνωρίζουμε το Ισραήλ, δήλωσε. Η Μαλαισία δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ. Οι κάτοχοι Ισραηλινών διαβατηριών συνήθως απογορεύεται να εισέλθουν στη Μαλαισία χωρίς ειδική κυβερνητική άδεια, καθώς η χώρα δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ. Το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε έρευνα αφού η κυβέρνηση της πολιτείας Τζοχόρ ζήτησε ομοσπονδιακή έρευνα για κατηγορίες που αφορούν το Network School, μια νεοσύστατη κοινότητα μέτρα την Τζοχόρ. Παράλληλα, το Τμήμα Μετανάστευσης δήλωσε ότι όλοι οι 266 αλλοδαποί που ελέγχθηκαν σε μια διεθνή κοινότητα στο Forest City είχαν έγκυρα έγγραφα μετανάστευσης. Το Forest City είναι μια μεγάλη ανάπτυξη μεικτής χρήσης που έχει κατασκευαστεί σε τεχνητά νησιά στη Τζοχόρ κοντά στα σύνορα με τη Σιγκαπούρη. Προωθημένο ως διεθνές κατοικιακό κέντρο, έχει προσελκύσει σημαντική ξένη κοινότητα και κατά καιρούς έχει βρεθεί υπό έλεγχο όσον αφορά ζητήματα μετανάστευσης και ρυθμιστικές υποθέσεις. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποίησε κοινή συνέντευξη τύπου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, η οποία βρίσκεται στη χώρα του για να συμμετάσχει στη Σύνοδο για την Ουκρανία και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη που έχει προσφέρει στη χώρα του από την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, σημειώνοντας ότι οι πολιτικές και οι αμυντικές βοήθειες είναι σημαντικές για αυτούς. Αναφέρθηκε επίσης στη διαδικασία ένταξης της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας: «Σήμερα όλοι στην Ευρώπη συμφωνούν. Αξίζουμε να γίνουμε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ο Ζελένσκι είπε ότι αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και πρόσθεσε: «Χάρη στην κοινή πίεση, στη συνεργασία με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ και χάρη στο λαό μας, είμαι βέβαιος ότι θα φτάσουμε στην ειρήνη. Μαζί σε μια ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη θα ζήσουμε ειρηνικά». Ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Επιτελείου Χατάμ Αλαμπίγκια, που διευθύνει τις επιχειρήσεις των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ιμπραήμ Ζουλφικάρη, επανέλαβε ότι δεν θα επιτρέψουν στις ΗΠΑ να παρεύουν στα στενά του ορμούς, χαρακτηρίζοντας αυτό απαράβατη κόκκινη γραμμή. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASNIM, ο Ζουλφικάρη έκανε δηλώσεις σχετικά με τις αμερικανικές επιθέσεις κατά την κατάσταση και την κατάσταση στα στενά του ορμούς. Ο Ζουλφικάρη τόνισε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να καθιστούν την περιοχή επισφαλή με τις επιθέσεις τους και πρόσθεσε ότι δεν θα επιτρέψουν υπό οποιασδήποτε συνθήκες σε μια χώρα εκτός της περιοχής της ΗΠΑ να παρέμβει στα στενά του ορμούς, αφού αυτό αποτελεί απαράβατη κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Επιπλέον προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που οι ΗΠΑ στοχεύσουν τις υποδομές του Ιράν, θα στοχεύσουν όλες τις υποδομές στην περιοχή και δεν θα αφήσουν κανένα ίχνος. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από την Τζίνετ Σαλή.

Γεια σας φίλοι ακροατές. Είμαι η Σεϊράν. Σε αυτό το ταξίδι που ξεκίνησα για να ανακαλύψω την Τουρκία, θα μοιραστώ μαζί σας τις ιστορίες που συνάντησα, τις λεπτομέρειες που μου τράβηξαν την προσοχή και τα συναισθήματά μου. Η περιπέτειά μου στην Τουρκία ξεκίνησε κατά την πτήση μου προς την Ιστάμπουλ. Η ευχάριστη συζήτηση που είχα με την κυρία Γκουνέσ, μια συνταξιούχα δασκάλα που γνώρισα στο αεροπλάνο, ήταν μια πολύ καλή αρχή για το ταξίδι μου. Οι ειλικρινείς στιγμές που είχαμε στο αεροδρόμιο της Ιστάμπουλ μετά την πτήση, σε συνοδεία με ζεστό τσάι, έγιναν μια από τις πρώτες αξέχαστες αναμνήσεις αυτής της περιπέτειας. Αφού πήραμε τις βαλίτσες μας, αγόρασα αριθμό από έναν συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας στην Τουρκία. Μαζί με τον αριθμό ενεργοποιήθηκε αμέσως και το πακέτο ίντερνετ μου, οπότε δεν είχα κανένα πρόβλημα με την επικοινωνία. Ανταλλάξαμε τα τηλέφωνά μας με την κυρία Γκουνές και συμφωνήσαμε να συναντηθούμε. Με κάλεσε στο σπίτι της και μου είπε ότι μπορούσα να μείνω όσο ήθελα. Της είπα ότι είχα κάνει κράτηση σε ένα ξενοδοχείο στο Τάξιμ, αλλά θα μπορούσα να είμαι φιλεξενούμενη της για λίγες μέρες. Ένιωθω ότι θα μπορούσα να μάθω πολλά για την τουρκική κουλτούρα από εκείνη. Καθώς έφευγα από το αεροδρόμιο, αποχαιρέτησα την κυρία Γκουνές και ξεκίνησα να εξερευνώ την Ιστάμπουλ μόνη μου. Η πόλη με περίμενε. Κάθε γωνιά της υποσχόταν μια νέα περιπέτεια. Το ταξίδι μου στην Ιστάμπουλ θα συνεχιζόταν στο ξενοδοχείο μου στο Τάξιμ. Είχα προηγουμένως ερευνήσει ότι η απόσταση μεταξύ του αεροδρομίου της Ιστάμπουλ και του Τάξιμ είναι περίπου 40 χιλιόμετρα και ανακουφίστηκα όταν έμαθα ότι υπήρχαν πολλές επιλογές μεταφοράς για να διανύσω αυτή την απόσταση. Ενθουσιάστηκα όταν έμαθα ότι το Τάξιμ

είναι γνωστό ως η καρδιά της Ιστάμπουλ και ότι από εδώ θα είχα εύκολη πρόσβαση σε κάθε γωνιά της πόλης. Γι' αυτό είχα επιλέξει συγκεκριμένα το Τάξιμ ως τοποθεσία του ξενοδοχείου μου. Αφού αποχώρησα από το αεροδρόμιο, πήρα ένα από τα λεωφορεία του αεροδρομίου. Ο ενθουσιασμός μου μεγάλωνε καθώς έβλεπα τη σιλουέτα της πόλης σε όλη τη διαδρομή. Η ζωντανή ατμόσφαιρα της πλατείας, η ενέργεια στους δρόμους και η μυρωδιά της ιστορίας που ένιωθα σε κάθε γωνιά της πόλης με είχαν μαγέψει. Αφού περιπλανήθηκα για λίγο στην πλατεία, περπάτησα προς το ξενοδοχείο μου όπου είχα κάνει κράτηση για να ξεκουραστώ. Το ξενοδοχείο ήταν μόλις λίγα λεπτά μακριά από την πλατεία. Όταν μπήκα μέσα, με υποδέχτηκαν με ένα θερμό καλωσόρισμα. Η γαλήνη ατμόσφαιρα του λόμπι ήταν αρκετή για να με χαλαρώσει. Οι διαδικασίες check-in ολοκληρώθηκαν γρήγορα και ανέβηκα με το ασανσέρ στον 4ο όροφο όπου βρισκόταν το δωμάτιό μου. Μόλις μπήκα στο δωμάτιο, άφησα τη βαλίτσα μου στην άκρη και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να τρέξω στο παράθυρο. Όταν άνοιξα τις κουρτίνες, με γοήτευσε η θέα που αντίκρισα. Μπροστά μου απλώνονταν σε απόλυτη αρμονία η ζωήρα ατμόσφαιρα του Τάξιμ και το ήρεμο γαλάζιο του Πορθμού. Ενώ η θάλασσα φαινόταν σαν μια λεπτή γραμμή στο βάθος, γλάρι επέπλεαν στον ουρανό. Ο βραδινός ήλιος έδιε αργά, ρίχνοντας ένα χρυσαφένιο φως στην επιφάνεια του Πορθμού. Εκείνη τη στιγμή έμεινα έκπληκτη από τη μαγευτική θέα. Ο συνδυασμός της ενέργειας του Τάξιμ και της γαλήνης του Πορθμού με έκαναν να νιώσω τη γοητεία της Ιστάμπουλ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ένα χαμόγελο εμφανίστηκε στο πρόσωπό μου καθώς σκεφτόμουν τις περιπέτειες που με περίμεναν σε αυτή την πόλη. Είχα ξεκινήσει μια ολοκένουρια περιπέτεια στην Ιστάμπουλ και αυτή ήταν μόνο η αρχή. Αφού ξεκουράστηκα για λίγο, πήγα μια βόλτα στη λεωφόρο Ιστικλάλ. Ο νοσταλγικός ήχος του τραμ, οι μελωδίες που ακούγονταν από τα μαγαζιά και οι εντυπωσιακές ερμηνείες καλλιτεχνών του δρόμου ολοκλήρωναν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Με κάθε βήμα που έκανα, ένιωθα πιο βαθιά πόσο πολύχρωμη και πολυπολιτισμική πόλη είναι η Ιστάμπουλ. Όσο πλησίαζε το βράδυ, ο δρόμος γινόταν όλο και πιο ζωντανός. Ανάμεσα στο πλήθος, από κάθε γωνιά υψωνόταν μια διαφορετική μελωδία. Σε μια γωνιά, ένας καλλιτέχνης που έπαιζε λαϊκή μουσική με τον μπάγλαμά του ταξίδευε τους περαστικούς στη γενέτειρά τους για λίγο. Λίγο πιο πέρα, ένα νεανικό συγκρότημα έπαιζε ροκ τραγούδια με κιθάρες και ντραμς, ενώ το πλήθος γύρω τους κρατούσε ρυθμό με ενθουσιασμό. Οι μελωδίες κλασικής μουσικής που υψώνονταν από μια άλλη γωνιά προσέλκυσαν την προσοχή μου. Ένα τριμελές συγκρότημα έδινε μια μικρή συναυλία με βιολιά και τσέλο, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα στο δρόμο με τις μελωδίες τους. Αλλά αυτό που προσέλκυσε περισσότερο την προσοχή μου ήταν ένας άντρας που στεκόταν στη μέση του δρόμου. Ενώ κρατούσε ρυθμό με το τεράστιο τύμπανό του στο χέρι, έπαιζε μια διασκεδαστική μελωδία με τη φυσαρμόνικά του. Τα παιδιά χόρευαν τριγύρω χαρούμενα, ενώ οι μεγάλοι αποθανάτιζαν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα. Η λεωφόρο Ιστικλάλ έμοιαζε με υπαίθριο συναυλιακό χώρο. Σε κάθε βήμα έβλεπα μια διαφορετική κουλτούρα με συνέστημα να ζωντανεύει μέσα από τη μουσική. Εκείνη τη στιγμή περιέγραψα αυτόν τον δρόμο ως τη ψυχή της Ιστάμπουλ. Αυτή η μαγική ατμόσφαιρα, όπου μπλέκονται τέχνη και άνθρωποι, έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου ως μια αξέχαστη ανάμνηση. Αυτό το ταξίδι ήταν μόνο η αρχή για μένα. Ανυπομονούσα να ανακαλύψω ποιους δρόμους θα ακολουθούσα, ποιες γεύσεις θα δοκίμαζα και τι άλλο θα μου πρόσφερε αυτή η πόλη. Η μαγεία της Ιστάμπουλ με είχε παρασύρει εντελώς και πίστευα ότι κάθε στιγμή θα ήταν αξέχαστη. Ωστόσο, μετά από μια έντονη μέρα ένιωθα κουρασμένη. Είπα, αύριο το πρωί θα βγω να ανακαλύψω ξεκούραστη την πλατεία Τάξιμ και αυτόν τον δρόμο. Και επέστρεψα στο ξενοδοχείο μου και πήγα στο δωμάτιό μου για να ξεκουραστώ. Ένας καλός ύπνος ήταν απαραίτητος για να προετοιμαστώ για νέες περιπέτειες.

Στο επόμενο επεισόδιο θα συνεχίσω να μοιράζομαι μαζί σας όσα είδα, έζησα και ένιωσα στην πλατεία Τάξιμ και στη Λεωφόρο Ιστικλάλ. Μέχρι τότε, γεια σας!

0: στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσοι μας ακούτε. Στο ταξίδι μας στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε τους θησαυρούς μας που περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σε αυτό το επεισόδιο πηγαίνουμε προς τις ακτές της Μεσογείου, όπου η ιστορία και ο πολιτισμός έχουν ζυμωθεί μαζί και επισκεπτόμαστε το ναό του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στην περιοχή Ντέμρε της Αντάλια. Αυτό το οικοδόμημα, γνωστό σε πολλά μέρη του κόσμου ως Εκκλησία του Αγίου Νικολάου ή Εκκλησία του Αγίου Βασίλη, προσελκύει την προσοχή όχι μόνο για τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά, αλλά και για την ιστορική και πολιτιστική σημασία που φέρει. Ο ναός του Αγίου Νικολάου εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως πολιτιστική κληρονομιά στις 25 Φεβρουαρίου 2000. Στις αξιολογήσεις της UNESCO, το μνημείο αυτό θεωρείται ένα σημαντικό πολιτιστικό αγαθό που αποτελεί αυθεντική μαρτυρία της κληρονομιάς της πρώιμης χριστιανικής και βυζαντινής περίοδου στην Ανατολία και ταυτόχρονα συνιστά ένα εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής που αντανακλά τα αρχιτεκτονικά και καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά της εποχής. Υπό αυτήν την έννοια, ο ναός δεν είναι απλώς ένα ιστορικό μνημείο που διασώθηκε από το παρελθόν έως τις μέρες μας, αλλά και ένας απτός εκπρόσωπος των παραδόσεων πίστης, πολιτισμού και αρχιτεκτονικής που αναπτύχθηκαν στο γεωγραφικό χώρο της Μεσογείου. Το Ντέμρε, όπου βρίσκεται ο ναός, αποτελεί τη συνέχεια μιας σημαντικής λυκιακής πόλης γνωστή στην αρχαιότητα με το όνομα Μύρα. Τα Μύρα αναπτύχθηκαν ως ένα από τα κορυφαία κέντρα της περιοχής κατά τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο, κατέχοντας σημαντική θέση στο μεσογειακό κόσμο χάρη στις εμπορικές οδούς, τις λιμενικές συνδέσεις και τα θρησκευτικά τους οικοδομήματα. Ο ναός του Αγίου Νικολάου έχει διασωθεί μέχρι τις μέρες μας ως ένα από τα αναπόσπαστα κομμάτια αυτού του ιστορικού περιβάλλοντος. Ο Άγιος Νικόλαος υπήρξε ιστορικό θρησκευτικό πρόσωπο που έζησε τον 4ο αιώνα ως επίσκοπος Μύρων. Η φιλανθρωπία του, η στήριξή του προς ανθρώπους που είχαν ανάγκη και οι αφηγήσεις που αναπτύχθηκαν γύρω από το πρόσωπό του σε διαφορετικούς πολιτισμούς, τον κατέστησαν γνωστό όχι μόνο στην Ανατολία, αλλά και σε μια ευρύτατη γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται από την Ευρώπη ως τη Μέση Ανατολή. Σήμερα ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Ντέμρε θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία που συνδέεται με την ιστορική του κληρονομιά και εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό πολιτιστικό και προσκυνηματικό κέντρο που προσελκύει και σήμερα το διεθνές ενδιαφέρον. Η μορφή του κτηρίου που βλέπουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα επισκευών και προσθήκων που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιόδους κατά τη διάρκεια των αιώνων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το μνημείο υπέστη σημαντικές παρεμβάσεις κατά την Μεσοβυζαντινή περίοδο. Οι νοπογραφίες, οι αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις και οι επιδαπέδιες διακοσμήσεις που σώζονται μέχρι σήμερα στο ναό συγκαταλέγονται στα πιο εκλεκτά δείγματα της βυζαντινής τέχνης. Ιδιαίτερα οι τοιχογραφίες και τα διακοσμητικά στοιχεία αποτελούν σημαντικά τεκμήρια που αντανακλούν τον κόσμο της πίστης και την καλλιτεχνική αντίληψη της εποχής. Ένα από τα στοιχεία που ενισχύουν τη σημασία του ναού του Αγίου Νικολάου για την UNESCO είναι το γεγονός ότι φωτίζει το πολυεπίπεδο πολιτιστικό παρελθόν της Ανατολίας.

0: Ενώ το μνημείο φέρει τα απτά ίχνη της ιστορικής διαδρομής που εκτείνεται από την πρώιμη χριστιανική περίοδο έως τη βυζαντινή εποχή, θεωρείται παράλληλο ως ένα από τα σημαντικά κέντρα των παραδόσεων πίστης και προσκυνήματος που αναπτύχθηκαν επί αιώνες στο μεσογειακό κόσμο. Για το λόγο αυτό, ο ναός έχει εξαιρετική αξία όχι μόνο για την τοπική ιστορία, αλλά και από την προοπτική της διεθνούς πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, το μνημείο θεωρείται σημαντικό παράδειγμα για την κατανόηση της εξέλιξης της βυζαντινής αρχιτεκτονικής στην Ανατολία. Χάρη στις προσθήκες, στις επισκευές και τις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που έγιναν σε διαφορετικές περιόδους, ο ναός μεταφέρει στο σήμερα τα ίχνη των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αλλαγών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Το γεγονός αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο την ιστορική αυθεντικότητα και την επιστημονική αξία του μνημείου. Σήμερα ο ναός του Αγίου Νικολάου συγκαταλέγεται στα σημαντικά πολιτιστικά αγαθά που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκία. Στο μνημείο πραγματοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια αρχαιολογικές έρευνες, εργασίες συντήρησης και έργα αποκατάστασης. Με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει διάφορες διευθετήσεις τόσο για την προστασία του κτηρίου όσο και για τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών στον χώρο. Στην προσέγγιση προστασίας, ο πρωταρχικός στόχος είναι η διατήρηση του ιστορικού ιστού του οικοδομήματος και η μεταβίβαση των αυθεντικών του στοιχείων στις μελλοντικές γενιές. Η φιλοσοφία διατήρησης που εφαρμόζεται στο ναό του Αγίου Νικολάου δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στη διατήρηση της δομικής σταθερότητας. Οι νοπογραφίες, τα ψηφιδωτά, η λιθοδομή, οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο σύνολο, διότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν σημαίνει απλώς να στέκεται όρθιο ένα κτίριο, αλλά και η διαφύλαξη της ιστορικής γνώσης και του πολιτιστικού νοήματος που αυτό φέρει. Τα τελευταία χρόνια οι επιστημονικές μελέτες που πραγματοποιούνται στον περιβάλλοντα χώρο του ναού του Αγίου Νικολάου συμβάλλουν στην αποκάλυψη νέων στοιχείων σχετικά με το ιστορικό του παρελθόν. Οι αρχαιολογικές έρευνες και τα προγράμματα προστασίας στηρίζουν την καλύτερη κατανόηση του χώρου, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη διεθνή του αναγνωρισιμότητα. Επιπλέον, ζητήματα όπως ο βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός, η διαχείριση των επισκεπτών και η μεταβίβαση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Ένα από τα στοιχεία που καθιστούν πολύτιμο το ναό του Αγίου Νικολάου είναι και η σχέση με το πλούσιο ιστορικό τοπίο που το περιβάλλει. Όταν η αρχαία πόλη των Μύρων, τα ίχνη του Λυκιακού πολιτισμού, ο ιστορικός ιστός του Ντέμρε και η πολιτισμική λεκάνη της Μεσογείου εξεταστούν μαζί, γίνεται φανερό ότι αυτό το μνημείο αποτελεί μέρος ενός πολύ ευρύτερου πολιτιστικού συνόλου. Αυτή ακριβώς η αντίληψη του συνόλου κατέχει επίσης σημαντική θέση στην προσέγγιση της UNESCO για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σήμερα ο ναός του Αγίου Νικολάου εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικούς χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς που αντανακλούν την πολιτιστική πολυμορφία και τον ιστορικό πλούτο της Τουρκία. Συγκεντρώνοντας ίχνη από διαφορετικές ιστορικές περιόδους της Ανατολίας, το μνημείο χτίζει μια ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Η συμπερίληψή του στον προσωρινό κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO αναδεικνύει επίσης την πολιτιστική του αξία, η οποία είναι διεθνούς σημασίας. Στο επόμενο επεισόδιο της εκπομπής «Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO» θα συναντηθούμε ξανά σε έναν ακόμη τόπο πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως τότε, να περνάτε καλά. Γεια σας!
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η 16 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, Δελτίο Γεωοικονομίας και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Η κυριότερη συντήρηση τίτλου. Ο Γιωμά εξέδωσε μήνυμα για την 10η επέτειο τη αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματο. Ο αντιπρόεδρο δηλώνει ότι η αντίσταση του έθνου στι 15 Ιουλίου συνεχίζει να ενισχύει τη δημοκρατία, την ενότητα και τον αποφασιστικό χαρακτήρα τη Τουρκία στην εξάλληψη τη τρομοκρατία. Πυρκαγιέ στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κρήτη. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιέ στη Σουρωτή και στη Νεοχουρούδα. Οριοκάστρο Θεσσαλονίκη και στην Ελευθερούπολη Καβάλα υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά στο Μελδοχώρι Κρήτη. Ο Πρωθυπουργό τη Μαλαισία δήλωσε ότι οι Ισραηλινοί που βρίσκονται στη χώρα θα απελαθούν. Ο Πρωθυπουργό Άνουαρ Ιμπραήμ δήλωσε ότι οι αρχέ διερευνούν τι καταγγελίε που συνδέουν έναν Ισραηλινό υπήκο με μια ιδιωτική κατοικημένη κοινότητα στο Ζοχόρ, προειδοποιώντα ότι δεν θα υπάρξει συμβασμός αν επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί. Και τώρα οι ειδήσεις αναλυτικά. Ο Τούρκος αντιπρόεδρος Τζέντερ Τιλμάς τίμησε την 10η επέτειο της αποτυχημένης απόπειρας πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016, επενώντας την αντίσταση του έθνους και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Τουρκία να οικοδομήσει ένα μέλλον απαλλαγμένο από την τρομοκρατία. Σε μήνυμα που κοινοποίησε στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης En Social για να σημαδοτήσει την ημέρα της δημοκρατίας και της εθνικής ενότητας, ο Γιωμάς περιέγραψε τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου ως ένα ιστορικό ορόσημο του οποίου η παρακαταθήκη διαμόρφωσε τη δύναμη του κράτους, την εθνική ενότητα και τη χώρα την τελευταία δεκαετία. Το αξιοσέβαστο έθνος μας που γέμισε τις πλατείες στο κάλεσμα του πρόεδρου μας Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν υπερασπίστηκε την πατρίδα, τη σημαία και τη δημοκρατία με κόστος τις ζωές τους, επιδεικνύοντας μία από τις πιο ένδοξες πράξεις αντίστασης στην ιστορία μας, είπε. Ο Γευμάς είπε ότι η Τουρκία αναντιέθηκε ως ένα ισχυρότερο και πιο ανθεκτικό κράτος με μια δημοκρατία απελευθερωμένη από επιτηρητικές επιρροές, προσθέτοντας ότι η χώρα συνεχίζει να προχωρά με αυτοπεποίθηση προς τους στόχους του αιώνα της Τουρκία. Η χώρα μας συνεχίζει την αποφασιστικότητά της να οικοδομήσει ένα μέλλον απαλλαγμένο από κάθε μορφή τρομοκρατίας, είπε. Σημειώνοντας την 10η επέτειο της ημέρας της δημοκρατίας και της εθνικής ενότητας, ο Γιωμάς τίμησε όσους έχασαν τη ζωή τους κατά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος και εξέφρασε εγνωμοσύνη στους βετεράνους. Στην 10η επέτειο της ημέρας της δημοκρατίας και της εθνικής ενότητας, τιμώ τους μάρτυρες μας με έλεος και ευγνωμοσύνη και εκφράζω την εκτίμησή μου στους ηρωικούς μας βετεράνους, πρόσθεσε. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος, οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη Σουρωτή και στη Νεοχουρούδα, Οριοκάστρο Θεσσαλονίκης και στην Ελευθερούπολη Καβάλας και υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά στο Μελδοχώρι Κρήτης. Για την κατάσβεση των πυρκαγιών κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Μαλαισιανός Πρωθυπουργός Άνουαρ Ιμπραήμ δήλωσε την Τετάρτη ότι κάθε Ισραηλινός πολίτης που θα εντοπιστεί στη χώρα θα απελαθεί αμέσως, καθώς οι αρχές ερευνούν κατηγορίες ότι ο Ισραηλινός εμπλέκεται στις δραστηριότητες μιας ιδιωτικής κατοικημένης κοινότητας στην νότια πολιτεία Τζοχόρ. Ο Άνουαρ είπε ότι οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τους ισχυρισμούς και ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει συμβασμούς εάν αποδειχθούν αληθείς, ανέφερε η αγγλόφωνη εφημερίδα Free Malaysia Today. Αν βρούμε κάποιον Ισραηλινό, θα τον απελάσουμε αμέσως γιατί δεν αναγνωρίζουμε το Ισραήλ, δήλωσε. Η Μαλαισία δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ. Οι κάτοχοι Ισραηλινών διαβατηρίων συνήθως απογορεύεται να εισέλθουν στη Μαλαισία χωρίς ειδική κυβερνητική άδεια, καθώς η χώρα δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ. Το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε έρευνα αφού η κυβέρνηση της πολιτείας Τζοχόρ ζήτησε ομοσπονδιακή έρευνα για κατηγορίες που αφορούν το Network School, μια νεοσύστατη κοινότητα μέτρα την Τζοχόρ. Παράλληλα, το Τμήμα Μετανάστευσης δήλωσε ότι όλοι οι 266 αλλοδαποί που ελέγχθηκαν σε μια διεθνή κοινότητα στο Forest City είχαν έγκυρα έγγραφα μετανάστευσης. Το Forest City είναι μια μεγάλη ανάπτυξη μεικτής χρήσης που έχει κατασκευαστεί σε τεχνητά νησιά στη Τζοχόρ κοντά στα σύνορα με τη Σιγκαπούρη. Προωθημένο

ως διεθνές κατοικιακό κέντρο έχει προσελκύσει σημαντική ξένη κοινότητα και κατά καιρούς έχει βρεθεί υπό έλεγχο όσον αφορά ζητήματα μετανάστευσης και ρυθμιστικές υποθέσεις. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποίησε κοινή συνέντευξη τύπου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, η οποία βρίσκεται στη χώρα του για να συμμετάσχει στη Σύνοδο για την Ουκρανία και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη που έχει προσφέρει στη χώρα του από την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας τον Φεβράριο του 2022, σημειώνοντας ότι οι πολιτικές και οι αμυντικές βοήθειες είναι σημαντικές για αυτούς. Αναφέρθηκε επίσης στη διαδικασία ένταξης της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας: «Σήμερα όλοι στην Ευρώπη συμφωνούν. Αξίζουμε να γίνουμε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ο Ζελένσκι είπε ότι αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και πρόσθεσε: «Χάρη στην κοινή πίεση, στη συνεργασία με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ και χάρη στο λαό μας, είμαι βέβαιος ότι θα φτάσουμε στην ειρήνη. Μαζί σε μια ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη θα ζήσουμε ειρηνικά». Ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Επιτελείου Χατάμ Αλαμπίγια, που διευθύνει τις επιχειρήσεις των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ιμπραήμ Ζουλφικάρη, επανέλαβε ότι δεν θα επιτρέψουν στις ΗΠΑ να παρεύουν στα στενά του ορμούς, χαρακτηρίζοντας αυτό απαράβατη κόκκινη γραμμή. Σύμφωνα με το επίσημο βρακτορείο ειδήσεων TASNIM, ο Ζουλφικάρη έκανε δηλώσεις σχετικά με τις αμερικανικές επιθέσεις κατά την κατάσταση και την κατάσταση στα στενά του ορμούς. Ο Ζουλφικάρη τόνισε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να καθιστούν την περιοχή επισφαλή με τις επιθέσεις τους και πρόσθεσε ότι δεν θα επιτρέψουν υπό οποιασδήποτε συνθήκες σε μια χώρα εκτός της περιοχής της ΗΠΑ να παρέμβει στα στενά του ορμούς, αφού αυτό αποτελεί απαράβατη κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Επιπλέον προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που οι ΗΠΑ στοχεύσουν τις υποδομές του Ιράν, θα στοχεύσουν όλες τις υποδομές στην περιοχή και δεν θα αφήσουν κανένα ίχνος. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Γεια σας φίλοι ακροατές. Είμαι η Σεϊράν. Σε αυτό το ταξίδι που ξεκίνησα για να ανακαλύψω την Τουρκία, θα μοιραστώ μαζί σας τις ιστορίες που συνάντησα, τις λεπτομέρειες που μου τράβηξαν την προσοχή και τα συναισθήματά μου. Η περιπέτειά μου στην Τουρκία ξεκίνησε κατά την πτήση μου προς την Ιστάμπουλ. Η ευχάριστη συζήτηση που είχα με την κυρία Γκουνέσ, μια συνταξιούχα δασκάλα που γνώρισα στο αεροπλάνο, ήταν μια πολύ καλή αρχή για το ταξίδι μου. Οι ειλικρινείς στιγμές που είχαμε στο αεροδρόμιο της Ιστάμπουλ μετά την πτήση, σε συνοδεία με ζεστό τσάι, έγιναν μια από τις πρώτες αξέχαστες αναμνήσεις αυτής της περιπέτειας. Αφού πήραμε τις βαλίτσες μας, αγόρασα αριθμό από έναν συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας στην Τουρκία. Μαζί με τον αριθμό ενεργοποιήθηκε αμέσως και το πακέτο ίντερνετ μου, οπότε δεν είχα κανένα πρόβλημα με την επικοινωνία. Ανταλλάξαμε τα τηλέφωνά μας με την κυρία Γκουνές και συμφωνήσαμε να συναντηθούμε. Με κάλεσε στο σπίτι της και μου είπε ότι μπορούσα να μείνω όσο ήθελα. Της είπα ότι είχα κάνει κράτηση σε ένα ξενοδοχείο στο Τάξιμ, αλλά θα μπορούσα να είμαι φιλεξενούμενη της για λίγες μέρες. Ένιωθω ότι θα μπορούσα να μάθω πολλά για την τουρκική κουλτούρα από εκείνη. Καθώς έφευγα από το αεροδρόμιο, αποχαιρέτησα την κυρία Γκουνές και ξεκίνησα να εξερευνώ την Ιστάμπουλ μόνη μου. Η πόλη με περίμενε. Κάθε γωνιά της υποσχόταν μια νέα περιπέτεια. Το ταξίδι μου στην Ιστάμπουλ θα συνεχιζόταν στο ξενοδοχείο μου στο Τάξιμ. Είχα προηγουμένως ερευνήσει ότι η απόσταση μεταξύ του αεροδρομίου της Ιστάμπουλ και του Τάξιμ είναι περίπου 40 χιλιόμετρα και ανακουφίστηκα όταν έμαθα ότι υπήρχαν πολλές επιλογές μεταφοράς

για να διανύσω αυτή την απόσταση. Ενθουσιάστηκα όταν έμαθα ότι το τάξι είναι γνωστό ως η καρδιά της Ιστάμπουλ και ότι από εδώ θα είχα εύκολη πρόσβαση σε κάθε γωνιά της πόλης. Γι' αυτό είχα επιλέξει συγκεκριμένα το τάξι ως τοποθεσία του ξενοδοχείου μου. Αφού αποχώρησα από το αεροδρόμιο, πήρα ένα από τα λεωφορεία του αεροδρομίου. Ο ενθουσιασμός μου μεγάλωνε καθώς έβλεπα τη σιλουέτα της πόλης σε όλη τη διαδρομή. Η ζωντανή ατμόσφαιρα της πλατείας, η ενέργεια στους δρόμους και η μυρωδιά της ιστορίας που ένιωθα σε κάθε γωνιά της πόλης με είχαν μαγέψει. Αφού περιπλανήθηκα για λίγο στην πλατεία, περπάτησα προς το ξενοδοχείο μου όπου είχα κάνει κράτηση για να ξεκουραστώ. Το ξενοδοχείο ήταν μόλις λίγα λεπτά μακριά από την πλατεία. Όταν μπήκα μέσα, με υποδέχτηκαν με ένα θερμό καλωσόρισμα. Η γαλήνη ατμόσφαιρα του λόμπι ήταν αρκετή για να με χαλαρώσει. Οι διαδικασίες check-in ολοκληρώθηκαν γρήγορα και ανέβηκα με το ασανσέρ στον 4ο όροφο όπου βρισκόταν το δωμάτιό μου. Μόλις μπήκα στο δωμάτιο, άφησα τη βαλίτσα μου στην άκρη και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να τρέξω στο παράθυρο. Όταν άνοιξα τις κουρτίνες, με γοήτευσε η θέα που αντίκρισα. Μπροστά μου απλώνονταν σε απόλυτη αρμονία η ζωήρα ατμόσφαιρα του Τάξιμ και το ήρεμο γαλάζιο του Πορθμού. Ενώ η θάλασσα φαινόταν σαν μια λεπτή γραμμή στο βάθος, γλάρι επέπλεαν στον ουρανό. Ο βραδινός ήλιος έδιε αργά, ρίχνοντας ένα χρυσαφένιο φως στην επιφάνεια του Πορθμού. Εκείνη τη στιγμή έμεινα έκπληκτη από τη μαγευτική θέα. Ο συνδυασμός της ενέργειας του Τάξιμ και της γαλήνης του Πορθμού με έκαναν να νιώσω τη γοητεία της Ιστάμπουλ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ένα χαμόγελο εμφανίστηκε στο πρόσωπό μου καθώς σκεφτόμουν τις περιπέτειες που με περίμεναν σε αυτή την πόλη. Είχα ξεκινήσει μια ολοκένουρια περιπέτεια στην Ιστάμπουλ και αυτή ήταν μόνο η αρχή. Αφού ξεκουράστηκα για λίγο, πήγα μια βόλτα στη λεωφόρο Ιστικλάλ. Ο νοσταλγικός ήχος του τραμ, οι μελωδίες που ακούγονταν από τα μαγαζιά και οι εντυπωσιακές ερμηνείες καλλιτεχνών του δρόμου ολοκλήρωναν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Με κάθε βήμα που έκανα, ένιωθα πιο βαθιά πόσο πολύχρωμη και πολυπολιτισμική πόλη είναι η Ιστάμπουλ. Όσο πλησίαζε το βράδυ, ο δρόμος γινόταν όλο και πιο ζωντανός. Ανάμεσα στο πλήθος, από κάθε γωνιά υψωνόταν μια διαφορετική μελωδία. Σε μια γωνιά, ένας καλλιτέχνης που έπαιζε λαϊκή μουσική με τον μπάγλαμά του ταξίδευε τους περαστικούς στη γενέτειρά τους για λίγο. Λίγο πιο πέρα, ένα νεανικό συγκρότημα έπαιζε ροκ τραγούδια με κιθάρες και ντραμς, ενώ το πλήθος γύρω τους κρατούσε ρυθμό με ενθουσιασμό. Οι μελωδίες κλασικής μουσικής που υψώνονταν από μια άλλη γωνιά προσέλκυσαν την προσοχή μου. Ένα τριμελές συγκρότημα έδινε μια μικρή συναυλία με βιολιά και τσέλο, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα στο δρόμο με τις μελωδίες τους. Αλλά αυτό που προσέλκυσε περισσότερο την προσοχή μου ήταν ένας άντρας που στεκόταν στη μέση του δρόμου. Ενώ κρατούσε ρυθμό με το τεράστιο τύμπανό του στο χέρι, έπαιζε μια διασκεδαστική μελωδία με τη φυσαρμόνικά του. Τα παιδιά χόρευαν τριγύρω χαρούμενα, ενώ οι μεγάλοι αποθανάτιζαν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα. Η λεωφόρο Ιστικλάλ έμοιαζε με υπαίθριο συναυλιακό χώρο. Σε κάθε βήμα έβλεπα μια διαφορετική κουλτούρα με συνέστημα να ζωντανεύει μέσα από τη μουσική. Εκείνη τη στιγμή περιέγραψα αυτόν τον δρόμο ως τη ψυχή της Ιστάμπουλ. Αυτή η μαγική ατμόσφαιρα, όπου μπλέκονται τέχνη και άνθρωποι, έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου ως μια αξέχαστη ανάμνηση. Αυτό το ταξίδι ήταν μόνο η αρχή για μένα. Ανυπομονούσα να ανακαλύψω ποιους δρόμους θα ακολουθούσα, ποιες γεύσεις θα δοκίμαζα και τι άλλο θα μου πρόσφερε αυτή η πόλη. Η μαγεία της Ιστάμπουλ με είχε παρασύρει εντελώς και πίστευα ότι κάθε στιγμή θα ήταν αξέχαστη. Ωστόσο, μετά από μια έντονη μέρα ένιωθα κουρασμένη. Είπα, αύριο το πρωί θα βγω να ανακαλύψω ξεκούραστη την πλατεία Τάξιμ και αυτόν τον δρόμο. Και επέστρεψα στο ξενοδοχείο μου και πήγα στο δωμάτιό μου για να ξεκουραστώ. Ένας καλός ύπνος ήταν απαραίτητος για να προετοιμαστώ για νέες περιπέτειες.

Στο επόμενο επεισόδιο θα συνεχίσω να μοιράζομαι μαζί σας όσα είδα, έζησα και ένιωσα στην πλατεία Τάξιμ και στη Λεωφόρο Ιστικλάλ. Μέχρι τότε, γεια σας!

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσοι μας ακούτε. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε τους θησαυρούς μας που περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σε αυτό το επεισόδιο πηγαίνουμε προς τις ακτές της Μεσογείου, όπου η ιστορία και ο πολιτισμός έχουν ζυμωθεί μαζί και επισκεπτόμαστε το ναό του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στην περιοχή Ντέμρε της Αντάλια. Αυτό το οικοδόμημα, γνωστό σε πολλά μέρη του κόσμου ως Εκκλησία του Αγίου Νικολάου ή Εκκλησία του Αγίου Βασίλη, προσελκύει την προσοχή όχι μόνο για τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά, αλλά και για την ιστορική και πολιτιστική σημασία που φέρει. Ο ναός του Αγίου Νικολάου εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως πολιτιστική κληρονομιά στις 25 Φεβρουαρίου 2000. Στις αξιολογήσεις της UNESCO, το μνημείο αυτό θεωρείται ένα σημαντικό πολιτιστικό αγαθό που αποτελεί αυθεντική μαρτυρία της κληρονομιάς της πρώιμης χριστιανικής και βυζαντινής περίοδου στην Ανατολία και ταυτόχρονα συνιστά ένα εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής που αντανακλά τα αρχιτεκτονικά και καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά της εποχής. Υπό αυτήν την έννοια, ο ναός δεν είναι απλώς ένα ιστορικό μνημείο που διασώθηκε από το παρελθόν έως τις μέρες μας, αλλά και ένας απτός εκπρόσωπος των παραδόσεων, πίστης, πολιτισμού και αρχιτεκτονικής που αναπτύχθηκαν στο γεωγραφικό χώρο της Μεσογείου. Το Ντέμρε, όπου βρίσκεται ο ναός, αποτελεί τη συνέχεια μιας σημαντικής λυκιακής πόλης γνωστή στην αρχαιότητα με το όνομα Μύρα. Τα Μύρα αναπτύχθηκαν ως ένα από τα κορυφαία κέντρα της περιοχής κατά τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο, κατέχοντας σημαντική θέση στο μεσογειακό κόσμο χάρη στις εμπορικές οδούς, τις λιμενικές συνδέσεις και τα θρησκευτικά τους οικοδομήματα. Ο ναός του Αγίου Νικολάου έχει διασωθεί μέχρι τις μέρες μας ως ένα από τα αναπόσπαστα κομμάτια αυτού του ιστορικού περιβάλλοντος. Ο Άγιος Νικόλαος υπήρξε ιστορικό θρησκευτικό πρόσωπο που έζησε τον 4ο αιώνα ως επίσκοπος Μύρων. Η φιλανθρωπία του, η στήριξή του προς ανθρώπους που είχαν ανάγκη και οι αφηγήσεις που αναπτύχθηκαν γύρω από το πρόσωπό του σε διαφορετικούς πολιτισμούς, τον κατέστησαν γνωστό όχι μόνο στην Ανατολία, αλλά και σε μια ευρύτατη γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται από την Ευρώπη ως τη Μέση Ανατολή. Σήμερα ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Ντέμρε θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία που συνδέεται με την ιστορική του κληρονομιά και εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό πολιτιστικό και προσκυνηματικό κέντρο που προσελκύει και σήμερα το διεθνές ενδιαφέρον. Η μορφή του κτηρίου που βλέπουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα επισκευών και προσθήκων που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιόδους κατά τη διάρκεια των αιώνων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το μνημείο υπέστη σημαντικές παρεμβάσεις κατά την Μεσοβυζαντινή περίοδο. Οι νοπογραφίες, οι αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις και οι επιδαπέδιες διακοσμήσεις που σώζονται μέχρι σήμερα στο ναό συγκαταλέγονται στα πιο εκλεκτά δείγματα της Βυζαντινής τέχνης. Ιδιαίτερα οι τοιχογραφίες και τα διακοσμητικά στοιχεία αποτελούν σημαντικά τεκμήρια που αντανακλούν τον κόσμο της πίστης και την καλλιτεχνική αντίληψη της εποχής. Ένα από τα στοιχεία που ενισχύουν τη σημασία του ναού του Αγίου

0: Νικολάου, για την UNESCO είναι το γεγονός ότι φωτίζει το πολυεπίπεδο πολιτιστικό παρελθόν της Ανατολίας, ενώ το μνημείο φέρει τα απτά ίχνη της ιστορικής διαδρομής που εκτείνεται από την πρώιμη χριστιανική περίοδο έως τη βυζαντινή εποχή, θεωρείται παράλληλα ως ένα από τα σημαντικά κέντρα των παραδόσεων πίστης και προσκυνήματος που αναπτύχθηκαν επί αιώνες στο μεσογειακό κόσμο. Για το λόγο αυτό, ο ναός έχει εξαιρετική αξία όχι μόνο για την τοπική ιστορία, αλλά και από την της διεθνούς πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, το μνημείο θεωρείται σημαντικό παράδειγμα για την κατανόηση της εξέλιξης της βυζαντινής αρχιτεκτονικής στην Ανατολία. Χάρη στις προσθήκες, στις επισκευές και τις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που έγιναν σε διαφορετικές περιόδους, ο ναός μεταφέρει στο σήμερα τα ίχνη των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αλλαγών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Το γεγονός αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο την ιστορική αυθεντικότητα και την επιστημονική αξία του μνημείου. Σήμερα ο ναός του Αγίου Νικολάου συγκαταλέγεται στα σημαντικά πολιτιστικά αγαθά που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκία. Στο μνημείο πραγματοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια αρχαιολογικές έρευνες, εργασίες συντήρησης και έργα αποκατάστασης. Με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει διάφορες διευθετήσεις τόσο για την προστασία του κτηρίου όσο και για τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών στον χώρο. Στην προσέγγιση προστασίας ο πρωταρχικός στόχος είναι η διατήρηση του ιστορικού ιστού του οικοδομήματος και η μεταβίβαση των αυθεντικών του στοιχείων στις μελλοντικές γενιές. Η φιλοσοφία διατήρησης που εφαρμόζεται στο ναό του Αγίου Νικολάου δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στη διατήρηση της δομικής σταθερότητας. Οι νοπογραφίες, τα ψηφιδωτά, η λιθοδομή, οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο σύνολο, διότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν σημαίνει απλώς να στέκεται όρθιο ένα κτίριο, αλλά και η διαφύλαξη της ιστορικής γνώσης και του πολιτιστικού νοήματος που αυτό φέρει. Τα τελευταία χρόνια οι επιστημονικές μελέτες που πραγματοποιούνται στον περιβάλλοντα χώρο του ναού του Αγίου Νικολάου συμβάλλουν στην αποκάλυψη νέων στοιχείων σχετικά με το ιστορικό του παρελθόν. Οι αρχαιολογικές έρευνες και τα προγράμματα προστασίας στηρίζουν την καλύτερη κατανόηση του χώρου, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη διεθνή του αναγνωρισιμότητα. Επιπλέον, ζητήματα όπως ο βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός, η διαχείριση των επισκεπτών και η μεταβίβαση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Ένα από τα στοιχεία που καθιστούν πολύτιμο το ναό του Αγίου Νικολάου είναι και η σχέση με το πλούσιο ιστορικό τοπίο που το περιβάλλει. Όταν η αρχαία πόλη των Μύρων, τα ίχνη του Λυκιακού πολιτισμού, ο ιστορικός ιστός του Ντέμρε και η πολιτισμική λεκάνη της Μεσογείου εξεταστούν μαζί, γίνεται φανερό ότι αυτό το μνημείο αποτελεί μέρος ενός πολύ ευρύτερου πολιτιστικού συνόλου. Αυτή ακριβώς η αντίληψη του συνόλου κατέχει επίσης σημαντική θέση στην προσέγγιση της UNESCO για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σήμερα ο ναός του Αγίου Νικολάου εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικούς χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς που αντανακλούν την πολιτιστική πολυμορφία και τον ιστορικό πλούτο της Τουρκία. Συγκεντρώνοντας ίχνη από διαφορετικές ιστορικές περιόδους της Ανατολίας, το μνημείο χτίζει μια ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Η συμπερίληψή του στον προσωρινό κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO αναδεικνύει επίσης την πολιτιστική του αξία, η οποία είναι διεθνούς σημασίας. Στο επόμενο επεισόδιο της εκπομπής «Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO» θα συναντηθούμε ξανά σε έναν ακόμη τόπο πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως τότε, να περνάτε καλά. Γεια σας!
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!